0: Diamond FM, η μολέ του καριαγή.
1: Diamond 88.7 FM, ο ρέτσι μότσι μότσι κονιφίς λένιγκα κόκ.